0: FM είναι σε μεκ και ευμεκ.
1: Μπέλα Μπάρτοκ, Λαραϊν Κβαρτέτ Χαμαργυρέκ. Καταρούμε Εμέρσον Λαραϊν Κβαρτέτα.